0: NBC appreciates your listening. Thanks for your time.
1: Εγώ μου τα τόση βινούμα, κάτι νη πήγουμα, εις κουτί ο αίχτα γόγι. Εγώ που γίσφιστα και γονίστα το εγώ ασχά έγανα, εγώ ατσίγη γοέν είχα από τις τάτου, εγώ το μου μας ασχάτσον. Εγώ αρχικά και ο ίτσι ο άνοιγο τάστα και πήγε την αμυγεία γονί, εγώ ατσίγη είχα τι τα έγανε, εις κουτί ο. Εγώ άνομα, get fire smart, είσαι τη γάτα εγώ. Εγώ άνομα fire smart, εγώ τσίγη, εγώ αμυνήτω όμαγα, και εγώ αγάστηγη. Κοάς έγινε, εγώ μην ήταν και τρεις κάπετς, εγώ μην ήταν και μπραντσες. Εγώ σίγουν ήταν μαμάν σας σύν, εγώ μην ήταν και τις να μάνα να μαγιάρτ. Εγώ άνομα γράς μην ήταν και κίσου τη γάτη, εγώ νη μην ήταν μαμάν σας μάνα, εγώ άνε πίσω εγώ τα μισουήτα τα χαστάιν. Εγώ μόνο η γάτσι και να κατήν μην ήταν μαί, όταν ήττο μίχο μαγα κάκο τσαουίσιν. Κοάς πούτε τα στοβίχα μαν κάκη εις από τσίχταιν εγώ. Εγώ μα δεν συνόγμαν ο σάμπογο. Είχα κατ' ο αγής αστόγι αγώ ο σκουτίου. Εγώ αν μάν εγώ τόχο τσαγιά για τεπάστηκε. Εγώ σε τα κουίκη πίστην να μάν εγώ τα γότσι κατ' ο αγής αστόγι αμάν. Αν ούτσουμ κάσχι εγώ εγώ ούτσουμ κάβο γιατί και σα αστίγω μα ατνίπηκε. Εγώ αγίσουμ και άπης με στέγνω χτήκες και δίχτην. Εγώ τι άνομ καγί το χτάνα να μα SPSA website και σε διχάταγω. SaskPublicSafety.ca.
2: Ούτακι εννοώ άσσα γάμ σας κατσουανού. Τον είναι η γάνια, ήμσνα ο άτσιέσο τσέγα εισίνουα, πάσξε γανέα πατσιχτάτσι. Εγώ εγώ μοσκούια σούιουν, the red flag laws ήχάτιου, εγώ αν μες τσεγάτι γούτα, απούτητα πασπίχα ούιεκ. Εγώ μα red flag λόγα ετσιγάτη, κίσπενα ο εκ σχήμαω, αφού τίξ τα τέξετ, αφού τί πάσξεγαν τα ψάπα τσιχτάω, τα μσνάω άτσαχα τα πού αου εγκα, ουε σου γαμγου, καγί πιστού γαχάω, τα μάσκα μίχτα τσιώ ο πάσξεγαν, κίσπεν στα τέξου και τίχτη. Μου είμαι να κατάτα ουε χισουήν κου ηχούν, μου είμαι να ουε εκ τα σίχκετ σαχώ. Μα αγα μάω ατσε, χάει τα μαχμιχτά τα μάσουήν ατε μουίστες. Αφού τίγη γοήτα γητούταμε. Σω εγώ μα Google ντονα Red Flag Laws Canada. Εγάτσι απαξί σάχκαχα όια πιο άτσιμούνι. AbuseHelplines.org.
3: Wake service for late Caroline Carey Teresa McKenzie, born July 1957, passed on May 27th, 2026, will begin at 5 p.m. Friday, June the 5th. 2026 in Stanley Mission at the Holy Trinity Anglican Church. Funeral service for late Caroline Carey Teresa McKenzie will be held at 2 p.m. this Saturday, June the 6th, 2026 in Stanley Mission at the Holy Trinity Anglican Church.
4: All new, all fresh. It's a brand new Real People playoff with two new combatants stepping into the ring looking for your votes. The first is a great cut from the late Ray Villebrun and Red Blaze with Drums.